Σαν μη τη φοβάρα πήγε καλή ώρα κι ο καν είσαι σώμα κλωστό Ισλαέλ, κλωστό Ραόσιν.